0: Προσέχετε λάγες.
1: Έτσι ο Μπάιερ. Θα το κάνει την νόβα σε σένα.
0: Και εγώ.
1: Μαρία Πιτίσκου.
0: Γεια, τέλα. Βάτε λε, βάτε λε. Τέλα.
1: Αλλό. Στο αβίρε.